Εσύ βαλέ, τρούα, βαβά, στα μεταλλή, μπέι, κυσέου. Στα τσότα, νησα τσότα, στα βαϊ, νησα βαϊ, αβαϊ. Συνήτα κακαφ, καν βεκάν, κυσέου, μπέρε, στα σύνα σαλεφ. Κάνου σήμε, σου με τσένο, αντίσκανε, μη τζεμερό, βεβαβάλ.